Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμιθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ρε Πλάτωνα.
2: Ναι, Ιωαννάκια μου. Τι έγινε.
1: Ο αρφός της μαμάς μου, ρε.
2: Ο θείος σου.
1: Εγκαφέται ποτέ. Ορθίος. Ήταν πολύ κακό τώρα που τα είπα δυνατά. Μες στο μυαλό μου ήταν πολύ καλύτερο. Εφτάνει που επέταξες και το θείος να μου το κρούσεις. Ορθίος. Ορθίος.
2: Για ακούσαμε, παιδιά, μόλις τώρα. Καταλάβατε. Τι ήταν αυτό.
1: Καλημέρα, θεία μου.
2: Τι ήταν
1: καλημέρα
2: αυτό,
1: στο
2: παιδιά.
1: Θείο μου, τον Τάνο μου, τον αγαπημένο μου.
2: Ορθίος.
1: Ορθίος.
2: Το είπε. Το είπε.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Παιδιά, έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος έχει πάθει κάτι, το οποίο το έχουμε πάθει όλοι μας. Όλα τα αγόρια, θα σας πω εγώ.
2: Δεν το έχετε πάθει όλοι, ρε Σιπλάτων. Να δίνουν τώρα αυτό όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
1: Όλοι, γιατί θέλω να νιώσω ότι δεν είναι μόνος του. Πόσες φορές σας έχει τύχει, αγόρια μου, η σύντροφό σας να δει στον ύπνο της ότι την απατάτε.
2: Ναι, ρε,
1: ότι
2: η γυναίκα το έπαθε, ναι.
1: Ναι. Ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε και τέλειωσε μέσα στο κεφάλι της. Εσείς δεν συμμετείχατε καθόλου σε όλο αυτό το όνειρο.
2: Όχι, στο όνειρο δεν συμμετείχε.
1: Ναι, αλλά.
2: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, σαν. Εσύ με έβαλες στον ύπνο σου να κάνω αυτές τις ακολασίες.
2: Ναι. Ναι. Αλλά ξυπνώ εγώ με νεύρα που είδα αυτό το όνειρο.
1: Και ξυπνάει η γυναίκα, παιδιά του φίλου μας, που δεν θα πω το όνομά του παραλίγο να το πω τώρα. Ξυπνάει και έχει νεύρα.
2: Και μόνο αίτηση διαζυγίου, παιδιά που ενέκαμε.
1: Ήταν τόσο ρεαλιστικό το όνειρο, λέει, που πραγματικά, παιδιά, με έχει ζήσει στη γωνία, δεν μου μιλάει, λες και έγινε στην πραγματικότητα.
2: Και εμείς ζητάμε tips, ναι, συμβούλες, πρακτικά πράγματα, παιδιά, και ρεαλιστικά, να κάνει ο φίλος μας για να τις περάσουν τα νεύρα και να τις αποδείξει ότι ήταν απλά ένα κακό όνειρο.
1: Εμένα, επειδή μου έχει τύχει, θέλω να σας πω ότι δεν συμμετείχα σε αυτή την παράνοια. Δηλαδή, στο ότι έφταιγα εγώ που στον ύπνο της έκανα κάτι. Και μάλιστα, ποια ήταν η δικαιολογία, τι μου είπε, μου έχεις δώσει αφορμή πιθανότατα για να έχω δει τέτοιο όνειρο.
2: Ναι, γιατί για να υπάρχει στο υποσυνείδητο μου.
1: Ναι.
2: Τούτος ο φόβος, τώρα εγώ και πιο δουλεύω για το φίλο μας ή για τη γυναίκα του. Τούτος ο φόβος,
1: ναι,
2: και να μου εκδηλωθεί εμένα στο όνειρο μου, να είναι τόσο ρεαλιστικό, ναι, που να ξυπνήσω, ναι, και να είμαι πεπισμένη ότι έγινε, κάτι συμβαίνει.
1: Πάντως θέλω
2: πρέπει
1: να σου πω.
2: Πρέπει να με πείσεις, φίλε.
1: Θέλω να σου πω ότι ήμασταν όλη μέρα μαλωμένοι. Ίσως να φταίει το ότι μόλις μου είπε το όνειρο της, απάντησα, ποια ήταν, δεν ήταν καλή.
2: Αμάρε, Πλάτων, αντί να ρωτήσεις πρώτα απ' όλα αν ήσουν εσύ καλός.
1: Μα μόνο
2: ρωτάς αν ήταν η κοπέλα καλή.
1: Έχουμε λύσεις από εσάς τους ίδιους, όπως ο Σταύρος, απλά τι να κάνει, απλά να τη χωρίσει και την πελή.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Σταύρο.
1: Σταύρο.
2: Τι αυτά.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ένα δίκιο το έχει ο Σταύρος.
2: Ο Μάριος μας τώρα λέει κάτι καλύτερο. Ο Μαδάρα, καλημέρα. Ο φίλος πρέπει να πραγματοποιήσει. Όχι, ρε Μάριε, τώρα κατάλαβα τι λες.
1: Να
2: πραγματοποιήσει τα όνειρα της γυναίκας του. Χιχιχιχιχι.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε για να πραγματοποιούμε τα όνειρά σου, Ανάκη μου. Με είδες τον ύπνο σου να σε πατάω, θα σου πραγματοποιήσω το όνειρο.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα Password. Έχουμε σκεφτεί, παιδιά, το εξής. Φανταστείτε ότι έχετε κάπου, στο κινητό, στον υπολογιστή, κάπου έχετε κάποια πολύ προσωπικά αρχεία. Εντάξει,
2: ναι.
1: Κάτι που δεν θέλετε να δείτε κάτι. Είναι συνομιλίες που κράζουμε κόσμο.
2: Είναι φωτογραφίες πολύ προσωπικές.
1: Μπράβο. Είναι κάτι πολύ προσωπικό το οποίο δεν θέλετε να το δει κανείς.
2: Ένα
1: κανείς.
2: Κείμενο που γράψατε, ας πούμε, μια κατάθεση ψυχής.
1: Μπράβο. Ένα ερωτικό γράμμα. Ένα κάτι. Το κλειδώνετε λοιπόν αυτό το αρχείο και βάζετε ένα κωδικό, ο οποίος είναι τελείως κόντρα με εσάς. Δηλαδή, κανένας δεν πρόκειται να σπάσει αυτό το κωδικό.
2: Και αυτό το κωδικό θέλουμε να μας πείτε. Ξεκινάς.
1: I love gym.
2: Άντε τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: αυτό
2: θα το βρίσκα ποτέ.
1: Ποτέ.
2: I love food μπορεί να έβαζα.
1: Μπράβο.
2: Για να δοκιμάσω να ανοίξω το αρχείο σου.
1: Θα δοκίμαζες πιτότζιρο.
2: Πιτότζιρο. Πίτσα.
1: Πίτσα θα δοκίμαζες.
2: Ναι. I am Italian.
1: Μπράβο.
2: Γιατί είσαι Ιταλός.
1: Λήξεις. Θα δοκίμαζες.
2: Το πρώτο που θα έβαζα όμως ποιο θα ήταν.
1: Τι.
2: Ροξάκι.
1: Ροξάκι. Αυτά. Άρα μπορεί να σπάσει ο κωδικός μου. Ενώ το I love gym, ποιος παιδιά θα δοκιμάσει.
2: Κανείς και με τίποτα.
1: Σε καμία περίπτωση. Άρα εγώ βάζω αυτό τον κωδικό.
2: Σκέφτομαι εγώ τώρα τι θα βάζα. Γιατί
1: βάζες?
2: Το πρώτο που θα δοκιμάζατε όλοι θα ήταν το φακουμούλι.
1: Φακουμούλι σίγουρα. Το πρώτο.
2: Οπότε σκέφτομαι να έβαζα.
1: Ναι.
2: Cutie pie.
1: Cutie pie.
2: I love everybody.
1: I love everybody. Καλά, εντελώς κόντρα. Δεν
2: μου φακά κανένας. Θα μπορούσε.
1: Ωραίο, ωραίο. Ναι. Άσπαστο. Ο Μάριος λέει I use hair gel. Και είναι συνάδελφος φαλακρός. Πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
1: Καλό, καλό, καλό.
2: Καλημέρα στον Μπαμκίνο μας που λέει: θα σας πω τον κωδικό που θα βάλω στο content που ετοιμάζω. Δεν θα το κάνω ποτέ, λέει, αλλά συνεχίζω. Δηλαδή, κάνω εμπλουτίζω αυτό το υλικό. Είναι Forgive me, father. Και ανάμεσα στο me έχει.

0: Πες.
1: Βγήκανε λοιπόν, παιδιά, από την Αμερικανική κυβέρνηση,
0: ναι,
1: κάποια, όχι αποδείξεις, κάποια στοιχεία που είχαν τόσα χρόνια και είχαν να κάνουν με εξωγήινους.
0: Από το Πεντάγωνο.
1: Από το Πεντάγωνο. Και μάλιστα ο Τραμπ λέει: πάρτε τα παιδιά, αυτά είναι, και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ ωραία.
0: Βγαίνουν αναδιαστήματα διάφορα, ναι, είτε βιντεάκια, ναι, είτε μαρτυρίες.
1: Τώρα βγήκανε πολλά πράγματα, βέβαια, και ένα από αυτά αποδεικνύει. Δείχνει ότι περνάει UFO πάνω από την Ελλάδα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, να ήταν ένα.
0: Καλά. Θα μας μαζέψουν όλους.
1: Κάτω να δεις.
0: Γενικό... Θα μας μαζέψουν. Ναι. Αν με ακούτε, μπορείτε να παγάγετε τον Πλάτωνα για λίγο μόνο.
1: Αυτά να τους τα πεις όταν έρθουν εδώ. Γιατί έχει γίνει,
0: αρθούν, παιδιά, λες,
1: έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο με το εξής θέμα. Άντε και έρχονται εξωγήινοι στη γη. Εντάξει, ναι, το θεωρούμε δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι. Έρχονται. Ποιος θα βγει μπροστά να μιλήσει και τι να πει?
0: Εγώ θα μας εκπροσωπήσω.
1: Ωραία. Έρχονται λοιπόν οι εξωγήινοι,
0: ναι,
1: εδώ. Έρχονται, εντάξει, προσγειώνεται εδώ το κάντε άκρη και προσγειώνεται εδώ το διαστημόπλοιό τους, τι θα έχουν. Και έχουμε αποφασίσει εμείς ως ανθρωπότητα να βγει ο Άννα Λαμπροπούλου μπροστά να μιλήσει, ναι, στους εξωγήινους.
0: Δύο λέξεις, μία λέξη θα πω.
1: Τι?
0: Δύο. Πάρτε τον και θα σε δείξω.
1: Καλά, δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα. Οι άνθρωποι, οι εξωγήινοι,
0: ναι.
1: Και το πρώτο που θα πεις είναι να φύγω εγώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν?
0: Άκου, θέλω να έχουν ένα, ναι, χαρακτηριστικό δείγμα της ανθρώπινης ευφύειας.
1: Ναι, όχι, αυτή από δικός μας είναι.
0: Ρε, κάμε σε φινιτζά. Κάμε σε φινιτζά και μ' ακούει.
1: Της ανθρώπινης ευφύειας, για πες κι άλλα, πες κι άλλα.
0: Ναι, γιατί εσύ είσαι το απόλυτο παράδειγμα.
1: Κοίτα τι λέει για να με διώξει αυτή.
0: Της τρέλας που επικρατεί στο μυαλό του ανθρώπου.
1: Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει.
0: Αχ,
1: που
0: κρίμα.
1: Το πρώτο πράγμα που θέλεις να πεις είναι να φύγω εγώ. Πάμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Ελάτε να μαζευτούμε όλοι. Λοιπόν, έρχονται εξωγήινοι και στέλνουμε έναν οποιοδήποτε. Αποφασίστε εσείς. Μπορεί να είστε, ναι, εσείς οι ίδιοι. Μπορεί να είναι κάποιος διάσημος. Εγώ, ας πούμε, θα έλεγα να βγει Taylor Swift μπροστά.
0: Αφού από την Κύπρο είπαμε, ρε. Θα έρθουν εδώ να πάνε να φέρουν την Taylor Swift που την Αμερική.
1: Γιατί όχι, στην Ελλάδα ήταν τώρα, σε γάμο ήτανε. Ας βγει μπροστά.
0: Όχι, έχουμε και εμείς οι υπέροχους καλλιτέχνες να βγουν να μας υποστηρίξουν.
1: Ποιο θα στείλουμε, το COVID?
0: Όχι, να μας υποστηρίξουν, να επικοινωνεί.
1: Ο Χοβίκ θα πει, γεια σου παιδιά, μισό λεπτάκι κυκλοφόρησε τώρα το καινούργιο μου τραγούδι που μια χαρά είναι ο Χοβίκ, αλλά ο εξωγήινος τώρα δεν ξέρεις πώς θα το πάρει αυτό. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Αλλά ελάτε να αποφασίσουμε όλοι μαζί στο Viber 9931031. Έρχεται διαστημόπλοιο προσγειώνεται στην Κύπρο. Ποιος θα μας εκπροσωπήσει να μιλήσει?
0: Και τι θα πει, έτσι? Δεν θέλουμε απλά να μου πείτε. Θα μας εκπροσωπήσει, πάρτε το. Όχι, τι θα πει? Πάρτε το, εγώ επιμένω. Insta, TikTok, Facebook, YouTube. We're everywhere. Mix FM Cyprus. Mix FM. New music files. New, now, next. Mix FM. Alex Warren.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Σας το ζεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
7: Το καλοκαίρι μου.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
7: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
2: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: Σε πολύ λίγο ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις με τους εξωγήνους, αλλά ας δώσουμε πρώτα ευχές. Η Πέννη μας στέλνει χρόνια πολλά στο Σοκράτη της καρδιάς μας, ο Ντάντι. Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στην Νατάσα, η οποία λέει Happy birthday to my little sister Μικαέλα. Love from Natasha.
0: Και πολλά, τώρα, Μιχαέλα. Παιδιά. Έλα, θα πούμε και του Αντώνη που λέει Πλάτων απέτησε συνάχτης μέσα στα πετσά σου τώρα. Ιωάννα, love you.
1: Αυτό θα σου πω, η συνάχτης μέσα στα πετσά σου τώρα.
0: Καλό, Αντώνη. Εντάξει, απολογήθηκα, παιδιά. Πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Μπράβο. Των.
1: Έτσι, και τώρα αναλαμβάνουμε άλλη ευθύνη, γιατί είπαμε σε περίπτωση που έρχονται οι εξωγήινοι. Έρχονται αύριο, εντάξει, στο νησί μας.
0: Αύριο ξέρεις κάτι, είναι έγκυρες αυτές τις πληροφορίες.
1: Παρκάρουνε, βγαίνουνε. Ποιος θα μας εκπροσωπήσει, ποιος θα βγει μπροστά και τι θα του πει ο Κυριάκος, λέει αναλαμβάνω εγώ, θα τους πω nothing to see, project failed.
0: Θα μπορούσε. Εγώ τον φαντάζομαι τον Παμκίνο.
1: Σε έχουν αρπάξει Παμκίνο και την ώρα, κάτσι. Και σε πήραν μαζί τους.
0: Ο Αντώνης πάντως πιστεύει ότι ακούνε Mix FM. Οι εξωγήινοι, μα γι' αυτό θα έρθουν για να μας γνωρίσουν, Αντώνη. Ενέ, ετοιμάσω κάποια αυτόγραφα για τους εξωγήινους. Κλαίω. Θα με βάλουν υπογράψεις όπως το UFO.
1: Morning love is, λέει η Εύη, τον Φιδία και θα τους πει αγαπώ σας. Τέλειο.
0: Τέλειο, Εύη. Τέλειο, τέλειο. Απλά μπορεί να παρεξηγηθήκαμε όταν τους έκαλεσε στο γάμο. Να δούμε πώς θα πάει. Η Άννα μας. Όχι, κάτσε, κάτι μου φύγε. Ο Ανδρέας μας, θα τον ρωτήσω, λέει, αν θέλει φρέντο εσπρέσο και αν έχει σούβλα εκεί που είναι, για να ξέρω αν θα πάω. Σωστός.
1: Βασικό αυτό.
0: Προνοητικός.
1: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθουν πρώτα από εδώ, σίγουρα θα είναι από τις Φουκούδες, θα βλέπουν καπνό, σου λέει αυτοί κάτι, κάτι
0: ναι,
1: χρειάζονται.
0: Ναι, ναι, κάτι γίνεται.
1: Κάρβουνα, κάτι θέλουν. Η Άννα λέει καλημέρα με τον καινούριο. Α, με τον καινούριο ιό. Τώρα ούτε εξωγήινοι δεν θα μας θέλουν. Θα βλέπουν τη γη και θα αλλάζουν διαδρομή.
0: Α, για το χανταϊό, λέει η Άννα.
1: Για το χανταϊό. Και με ρωτάει η Άννα γιατί έχει συννεφιά.
0: Θα πούμε τον καιρό σε Άξι. Πάρα πολύ λίγο. Άννα μου, έτσι λίγο. Μπορώ να κάνω ένα spoiler.
1: Να.
0: Ένα συννεφιά, σκόνη. Να. Καλημέρα, λέει και ο Μάκης μας και ο Ανδρέας μας θα στείλει τον Τάκη Τσουκαλά και θα τους πει άντε γεια!
1: Η Σόφη, την Αντιγόνη να βγάλουμε μπροστά. Μπράβο ρε παιδιά, την Αντιγόνη και θα τους τραγουδά τζάλα τζάλα.
0: Ναι, θα φέρουν τζάλου τσάλους.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Και θα πούνε οι εξωγήινοι τα θέλει
0: ο ποπός τους. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο με τα μηνύματα και θέλουμε κι άλλα.
1: Κι άλλα τζάλα μηνύματα θέλουμε, γιατί έρχονται οι εξωγήινοι. Κάποιος από εμάς πρέπει να μας εκπροσωπήσει. Ποιος θα είναι αυτός και τι θα πει στους εξωγήινους.

0: καλέ!
1: Τι έγινε,
0: με παγάγανε η εξωγήνη, μάλλον.
1: Πώς περνάει έτσι γρήγορα.
0: Διάβαζα τα μηνύματα, παιδιά, και παρασύρθηκα.
1: Παρασυρθήκαμε, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να έρθουν. Δηλαδή, τόσοι γαλαξίες υπάρχουν, κάπου θα υπάρχει εξωγήνη ζωή. Και τώρα με αυτά που βλέπουμε που διαραίουν και από την Αμερική.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ εγωιστικό να θεωρούμε ότι μόνο ο δικός μας πλανήτης κατοικείται.
1: Ναι, βέβαια πιστεύω ότι τα περισσότερα από αυτά που βγαίνουν είναι καιρικά φαινόμενα. Απλά έχουν έτσι καμία ιδιαιτερότητα, αλλά δεν πειράζει. Okay.
0: Εμείς θα στείλουμε πάντως κάποιον να μας εκπροσωπήσει, να πει δύο κουβέντες στους εξωγήινους. Mm-hmm. Και η Μαρία στέλνει για τη γιαγιά της. Θα στείλνα τη γιαγιά μου, τι να σας τρατάρουμε, αν κοπιάστε, τι νοσείς εσύ.
1: Μα τι ωραίο, τι ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Και να είναι εξωγήινοι όπως τους βλέπουμε στις ταινίες, και να έχουν και ένα ταφιά τα
0: δέκα.
1: Τι πουλάκι μου, τι έπαθες, τι έπαθες εσύ.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Μάτι είναι τίποτα, γιατί μπορεί να έχει ένα έτσι.
0: Να δω Κυπρέ γιαγιά να ξεμαθιάζει το εξωγήινο και δει στον κόσμο.
1: Τον άντρα μου να στείλουμε, λέει η Ελευθερία, που είναι μηχανικός. Να τους φτιάξει τον υπτάμενο δίσκο να μας συμπαθήσουν.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Βέβαια, εντάξει, φαντάσου τώρα.
0: Κάνουμε ένα σέρβις.
1: Φαντάσου τώρα, να πάει μηχανικός. Έχει μεγάλη δουλειά. Σε 2-3 μήνες σας έχω έτοιμο. Αλλά δύσκολα τα πράγματα.
0: Τα τακάκια είναι. Είναι η όφη μας λόγω εβδομάδας, λέει ο Λουκάς Χάματσος ξεκάθαρα. Και θα έλεγε 12 points to UFO.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία, νιώβη.
1: Εσάς να στείλουμε στους εξωγήινους, λέει ο Στέλιος, να τους πει δύο ανέκδοτα Ιωάννα να εξαφανιστούν. Το πήρες σαν κουπλιμέντο αυτό.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Έχεις τέτοια.
0: Εσύ να δω πώς θα πάρεις το μήνυμα του Τάσου. Βασικά να πάρουν τον Πλάτωνα, το δικό τους πίσω. Να σε επιστρέψουμε, λέει ο Τάσος.
1: Εγώ τους συμπαθώ πάρα πολύ τους εξωγήινους. Πιστεύω ότι τους εμπιστεύομαι περισσότερο από τους εξωγήινους. Να σας πω την αλήθεια, χωρίς να τους ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και να μας σώσουν. Καλημέρα, λέει η Νεοφύτη. Εγώ δεν τους έλεγα, πιάστε τον πλανήτη και κάμετε ένα έλεος. Εμείς κάμαμε τα θάλασσα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι η Νεοφύτη μας.
0: Λαλείτε να έχουμε στα UFO σε ανακύκλωση. Η εξωγήινη.
1: Ναι.
0: Εδώ το χαρτί, εδώ το πλαστικό.
1: Θα μπορούσε.
0: Εδώ τα υπόλοιπα.
1: Θα μπορούσε. Όχι, βάλτε όλα μαζί.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Τρίτη 12 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ. Δεν μας πήραν εξωγήινοι ακόμα, αλλά σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να πούμε για τον καιρό μας, να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα και τη νιώθουμε. Επίσης, ξηροί αγκώνες, ξηρά γόνατα, ξηροί καρποί. Καταλάβετε, ξηροί καρποί. Η Ιωάννα έχει το απόλυτο συστατικό και εγώ έχω το απόλυτο trend που έχει να κάνει με παπούτσια και θα σας αφήσει πραγματικά

0: μόνο σίγουρο γκουρού μου και δεν χρειαζόμαστε εσένα για να μας το πεις, είναι ότι μας έχει διαλύσει αυτή η σκόνη.
1: Υπάρχει πολύ. Χθες δεν σταμάτησα.
0: Παράκαμε το φέτος, ρε φίλε, όμως.
1: Να φτερνίζομαι. Χθες είχα. Δηλαδή, πρέπει να βρω κάποιον να μου λέει τριψήφιους.
0: Α! Να. Εγώ παίρνω με τηλέφωνο.
1: Κάνω ένα application.
0: Μπορώ να σου στέλνω προκαταβολικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθε πρωί να σου στέλνω 10.
1: Τι να μου κάνουν 10.
0: Ανάλογα. Πόσες φορές φτερνίστηκες και εσύ, μωρέ.
1: 10 μέσα σε μία ώρα και λίγο είναι.
0: Αλήθεια.
1: Χθες υπέφερα, ναι. Ξαμά
0: ξεκινήσει. Εμένα με ενοχλεί ο λαιμός πολύ και αυτό το γρέζι, το μισό.
1: Ναι. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί έχεις έτσι κάτι.
0: Ναι, είναι ερωτικό.
1: Έχει κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά.
0: Θα έρθω να κάνω την εκπομπή της Χαριτίνης 7-9.
1: Ω, δηλώσεις. Ναι, να έρθεις και το πρωί όμως, ε. Μ' αφήσεις μόνο. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Με τους ανέμους να πνέουν περίπου στα 4 με 5 μποφόρ.
0: Θα φυσήξει.
1: Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, λέει ο Άννα.
0: Όχι, στα 6 μποφόρ το λέμε αυτό.
1: Ναι, σωστά. Η θερμοκρασία φτάνει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό. 33, παιδιά. Μα, λίγο απότομα δεν έγινε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ απότομα. 28 στα παράλια και στα ψηλότερα ορεινά. 25.
0: Στα ψηλότερα ορεινά.
1: Τι τώρα δεις εσύ. Και το βράδυ πέφτουμε στους 14 στο εσωτερικό και τα παράλια και 12 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Και τώρα εμείς που θέλουμε λίγο βροχό να αποκάτσει η σκόνη, πεθατίζουμε να.
1: Βροχούλα, βλέπω ότι ίσως να έχουμε προς την Παρασκευή που θα έχουμε και μια μικρή πτώση. Όχι κάτι φοβερό, αλλά δεν θα φύγουμε από το 30.
0: Ρίσα, ξεπέραστο, αλήθεια.
1: Τι,
0: νομίζω ότι βλέπω και μπορεί να βρέξει προς την Παρασκευή.
1: Είναι Τετάρτη, ρε ώρα μου. Τι μασάω, φίλα Δάφνης, να σου πω ότι θα γίνει την Παρασκευή.
0: Ποιος να το πει.
1: Τι.
0: Εν Τρίτη.
1: Α, δεν είναι Τρίτη. Τι μέρα είπα ότι είναι.
0: Τετάρτη.
1: Είναι Τρίτη. Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Πλαζόν Αντζήλα, λε τον καιρό τη Τετάρτη, δεν είναι.
1: Όχι, είναι τη Τρίτη.
0: Εντάξει, λοιπόν.
2: Τον καιρό σα προσφέρει η Κάρτα Τζόι τη Τράπεζα Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβου 6 ετών και άνω.

0: Καλοκαιριάζει και θα βάλουμε και τις βερμουδίτσες μας και τα κοντομανικάκια μας, τα τυραντάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας. Αλλά.
1: Τι?
0: Βλέπω τα γόνατά σου, Πλάτωνα.
1: Τι έχουν τα γόνατά μου, Ράχη μου?
0: Με την βερμούδα που φορούσες.
1: Μα είναι μακριά. Χθες.
0: Σιωπή.
1: Α, ούτε χθες φορούσα.
0: Κοίτα τα γονατάκια σου λίγο ξηρά, ταλαιπωρημένα.
1: Η αλήθεια ότι αρκετές φορές τα βλέπω ξηρά τα γόνατά μου.
0: Γενικότερα, τα γόνατα και οι αγκώνες μας, παιδιά, είναι αυτά τα σημεία που είναι πάντα έτσι, λίγο πιο τραχιά, λίγο πιο ξηρά, λίγο πιο σπασμένα.
1: Ο αγκώνας μου είναι μια χαρά.
0: Να το δω.
1: Αγκωνίζομαι καθημερινά. Αγκώνα,
0: γιατί σκεφτόμαστε το ίδιο, δεν θέλω.
1: Η καρπή μου είναι ξηρή.
0: Είναι ξηρή και η καρπή σου.
1: Θα τσιμπήσω λίγο.
0: Άντε, να ασχοληθώ με καρπούς. Σου έχω το μαγικό συστατικό.
1: Ναι.
0: Και πότε πρέπει να το βάλεις, γιατί το timing σε δουν τη ζωή μου, πάρα πολύ βασικό.
1: Τι λες?
0: Ουρία.
1: Τι είπες?
0: Ουρία.
1: Η άρα μου.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τα ούρα, παιδιά.
1: Α,
0: είναι ουρία.
1: Τρόμαξα.
0: Είναι αυτό το συστατικό. Υπάρχουν σε πάρα πολλές κρέμες ενυδατικές, αν δείτε, και σε πράγματα για το πρόσωπο και για το δέρμα και για το σώμα.
1: Νομίζω υπήρχε και στην κρέμα που μας έστειλε ο Παμκινάκος μας.
0: Μπράβο, γι' αυτό έκανε τόσο καλή δουλειά. Η ουρία. Ξέρω, μπορούμε, γιατί θέλω να τη λέω ουρία. Ουρία μου, κυρία.
1: Να τη δώσουμε κανένα άλλο όνομα.
0: Αφού ουρία τη λαλού.
1: Και ουρία.
0: Λειτουργεί σαν μαγνήτη, να μου κάνει του. Τη βοηθά το δέρμα μας να κρατήσει το νερούδιν του. Να γίνει πιο απαλό και λιό. Και κάνει και μια ήπια απολέπιση.
1: Α.
0: Γιατί φεύγει αυτό το σκληρό το τραχή.
1: Τέλεια.
0: Φύγε, φύγε.
1: Πού τη βρίσκουμε?
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Όπου και να κοιτάξει μια ουρία.
0: Παιδιά, αν ανοίξετε τον SSR σας, αν ανοίξετε τον ντουλαπάκι,
1: ναι,
0: αγαπημένη μου φίλη, στο μπάνιο,
1: ουρία
0: θα βρείτε
1: θα
0: σίγουρα μια κρεμούλα που έχει μέσα ουρία.
1: Α.
0: Το θέμα είναι πότε να τη βάλω εγώ για
1: πότε
0: να κάνω καλή δουλειά. Μόλις βγω από τον ντουζε, που είναι λίγο νοπό ακόμα το δέρμα, βάλω μια γεριστρώση, ειδικά το βράδυ μπορείς να βάλεις και πιο πολύ, σαν μάσκα να λειτουργήσει.
1: Αχ, εγώ κάνω morning routine, το βράδυ δεν κάνω.
0: Κάνεις morning routine.
1: Κάνω,
0: η ώρα
1: κάνω.
0: 5 το πρωί.
1: Ακολουθήστε με σε αυτό το morning routine που θα κάνω.
0: Λοιπόν, βαθιά ενυδάτωση.
1: Ναι.
0: Φεύγει αυτό το τραχή και βοηθάει το δέρμα μας να κρατήσει την υγρασία του. Αυτό κάνει η ουρία.
1: Ουρία μας τα είπες.

0: Θα παρεξηγηθώ και μάλιστα θα παρεξηγηθώ πάρα πολύ άσχημα με τη μόδα.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε μένα τα λέει συνήθως. Ξαφνικά είσαι στο τηλεφωνού, ίντι και είπε σου για πράγματα.
1: Εντάξει, άμα σου πω όμως τι μου είπε, θα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να το πεις εσένα. Ή θα το πεις σε μένα. Έχει να κάνει με πόδια, ρε Σιωάννα μου. Έχει να κάνει με παπούτσια. Η τελευταία λέξη της μόδας.
0: Τι?
1: Ξυπόλυτος. Ο βασικά δεν είναι αυτό.
0: Ξυπόλυτος, παιδί μου.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι τα αόρατα σανδάλια. Πολύ γνωστή.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Ναι, ας σου πω.
0: Τα αόρατα σανδάλια.
1: Αυτό.
0: Μου θυμίζει το παραμύθι με τα ρούχα του βασιλιά.
1: Αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πολύ γνωστός οίκος, δεν θα πω τώρα ποιος.
0: Μην πεις τα ενίκο, μη ενδυμώ.
1: Ναι, εμένα με ντύνει σχεδόν καθημερινά αυτός ο οίκος.
0: Α, κατάλαβα.
1: Σχεδόν καθημερινά. Έχει βγάλει, παιδιά, το viral fashion trend της χρονιάς. Είναι τα αόρατα σανδάλια και είναι ακριβώς από αυτό που φαντάζεστε. Είναι σαν εσύ ξυπόλυτος, αλλά δεν είσαι. Γιατί σου λέει, μην τον αφήσω και τελείως ξυπόλυτο να πατήσει για ένα καρφάκι κάτι και να τρέχουμε.
0: Έχεις όλα.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς όλα. Υπάρχει ένα μικρό κομματάκι, ίσα ίσα έτσι. Αγκαλιάζει από κάτω το πέλμα, ίσα ίσα.
0: Πώς στερεώνεται?
1: Πιάνεται έτσι πάρα πολύ λίγο με κάποια πολύ λεπτά στράψ έτσι στον αστράγαλο πίσω, αλλά η σόλα απουσιάζει. Δηλαδή.
0: Θέλω να το δω.
1: Πετρίτσα να πατήσεις.
0: Πάει.
1: Πάει. Είναι για πολύ απλά πράγματα. Και απουσιάζει η σόλα, βγαίνει σε πολλές αποχρώσεις. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω γιατί βγαίνει σε αποχρώσεις ενώ δεν φαίνεται καν.
0: Και φαντάζομαι είναι και του Πανακρίβου αυτά τα όρατα σαν εδάλια.
1: Κοίταξε, τιμή δεν έχω, αλλά φαντάζομαι είναι γιατί ό,τι βγάζει ο συγκεκριμένος οίκος και μόνο που έχει το όνομα του πάνω, σου λέει.

0: Οπ, θα το πληρώσεις.
1: Παιδιά, δεν θα τρελαθώ. Τι ρε πλάτωνα, ξυπόλυτος είσαι, παιδιά, είναι μόνο η φτέρνα.
0: Ναι, αυτό.
1: Μόνο η φτέρνα της και τα ζεδίνει μπροστά.
0: Αλλά σκέψου ρε Σιάννα.
1: Εξαιρετικό.
0: Μου, σκέψου αυτή η εταιρεία να το είχε σκεφτεί αυτό πριν πολλά χρόνια και να το είχε πάρει ο Αχιλλέας με την Αχίλλειο πτέρνα και να ερχόταν να τον καρφώσουν στη φτέρνα και να έλεγα.
1: Θα άλλαζε όλο.
0: Φοράτε σανδάλι μου. Έχει αλλάξει όλη η ιστορία, παιδιά. Όλη η ιστορία.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει γύρω

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τσεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespin Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Τι έχεις πάθει με τις νέες τάσεις, ρε παιδί μου?
1: Η νέα τάση είναι παλιά τάση όμως αυτή.
0: Γιατί,
1: εντάξει, εμείς μπορεί να μην τα προλάβαμε, αλλά πολλοί από εσάς τα προλάβατε, τα κινητά με κουμπάκια.
0: Κουμπάκια.
1: Μου έχει πει ο παπάς μου, έχει πει η μαμά μου.
0: Μα
1: ότι κάποτε τα κινητά δεν είχαν touch screen, αυτή την οθόνη που έχουμε τώρα. Εμείς, η καινούργια γενιά, είχαν
0: μα κουμπάκια. Ενώ που το πατάς κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για να γράψεις, ας πούμε, σ' αγαπώ, καλημέρα, έκανες 15 ώρες.
0: Γιατί, επειδή πατούσες το κουμπάκι πολλές φορές να φτάσεις στο γράμμα. Κάτι μου θυμίζει, νομίζω το έχω δει.
1: Και ξέρεις, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, για κάποια γράμματα έπρεπε το κουμπάκι να το πατήσεις 3 φορές για να πάει στο γράμμα.
0: Να ήταν το τρίτο γραμματάκι στο κουμπί.
1: Τι περάσατε κι εσείς, βρε παιδιά, οι πιο παλιοί?
0: Τι πράγμα κι αυτό.
1: Τι περάσατε.
0: Ενώ τώρα.
1: Ναι.
0: Τεχνολόγια.
1: Τεχνολόγια. Αλλά έρχεται η νέα τάση αυτή, η Ιωάννα μου, ξανά πίσω και ευκαιρία να το γνωρίσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Να γνωρίσουμε αυτά τα
0: νιάτα.
1: Κινητά με κουμπάκια, γιατί ο κόσμος πλέον λέει θέλει να στραφεί περισσότερο στη συγκέντρωση σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που πατάει το κουμπάκι, δεν απασχολείται με άλλα πράγματα, με άλλα application. Δηλαδή, είναι πολύ δοσμένος στο μήνυμα που γράφει.
0: Καλά, ρε Πλατώνα, και να μην είχα το κουμπάκι και πατούσα μια φορά στο touch screen μου, στην οθόνη μου.
1: Ναι, αλλά δεν θα πήγαινες. Θα ερχόταν το notification από πάνω, θα ερχόταν και το άλλο και το τέτοιο. Δηλαδή, σε αποσυντονίζει λίγο αυτό.
0: Άρα, να κυκλοφορούμε όλοι με τα 33. 10 Νόκια και να ανταλλάσσουμε και θήκες.
1: Αυτό, μήνυμα, κινητό, κανένα τηλέφωνο, άντε και κανένα φιδάκι έτσι στο τσακίρ κέφι. Ένα φιδάκι.
0: Εγώ έπαιζα φανατικά. Και κάτι άλλο με κοτούλες θυμάστε τώρα, παιδιά.
1: Τις κοτούλες, δεν τις θυμάμαι.
0: Αυγά μαζεύαμε, τι μαζεύαμε.
1: Α, τι μαζεύαμε, δεν ξέρω, αλλά λέει είναι η νέα τάση. Όλες οι εταιρείες τώρα προσπαθούν να σχεδιάσουν τα καινούργια κινητά όλα να έχουν κουμπάκια.
0: Θε να δω comments, παιδιά, στο Instagram και στο TikTok με κουμπάκια και τι στον κόσμο.

0: Αποφάσισα να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, Πλάτωνα. Μπράβο. Να προσέξω την υγεία μου.
1: Μπράβο σου, Βρυάννα μου.
0: Οπότε,
1: μπράβο, να είσαι καλά.
0: Ναι, πίνω αφροδιίνο για την υγεία μου. Προσέκω.
1: Πρόσεκε καλά.
0: Έξατε μια αστεία.
1: Πρόσεκε καλά.
0: Διότι προσέκω.
1: Τι λες και τι κάνεις. Πρόσεκε γιατί υπομονή έχει και τα όρια της.
0: Ακούτε τον που μιλά και γελά. Για να καμουφλάρει το γέλιο του, να μην παραδεχτεί ότι γέλασε. Λέει πρόσεκε καλά. Και γελάει στις παύσεις.
1: Θέλω να απευθυνθώ στο κοινό μας. Να με προσέκεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Εσύ πιο χαμηλά.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
4: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
5: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
6: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
7: Σας το τζεφίαμε.
6: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι τρεις πληρώνουμε. Ναι.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: ΑΕΚ 171 και 40.
11: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
12: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
13: 298 και 94.
14: Cheers, Παντελίτσα. Oh,
8: στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
12: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
13: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
14: Άντε, και σκίζεται
13: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
8: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Εντάξει, τώρα που καλοκαιριάζει, ανυπομονούμε να βγούμε σε αυλές, σε μπαλκόνια, σε βεράντες.
1: Φίλοι μου, ελάτε, ελάτε, θα σας κάνω το τραπέζι, θα βγούμε έξω και θα καθίσουμε στο δικό σας το σαλόνι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, αλλά μπορείτε να το κερδίσετε εσείς.
0: Τι σαλόνι είναι?
1: Θα μας καλέσετε να έρθουμε, είναι ένα υπέροχο Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα, αξίας 2.960 ευρώ από την εταιρεία Brafab και φυσικά

0: Φυσικά έχει την εγγύηση τον επίπρον Ανδρεώτη.
1: Υψηλή ποιότητα, παιδιά, mm-hmm. πανέμορφο. Και εννοείται ότι θα μας καλέσετε, άμα μπείτε να δείτε όρους και προϋποθέσεις, να έρθουν τα παιδιά για dinner.
0: Αυτό λέει. Από κάτω διαβάστε καλά τους όρους. Mix FM Cyprus στο Instagram θα βρείτε το post. Θα κάνετε follow Mix FM Cyprus, follow Ανδρεώτη και tag ένα φίλο ή και περισσότερους. Στις 16 Μαΐου έχουμε live link και κατά τη διάρκεια του live link θα ανακοινώσουμε τον μεγάλο νικητή, τη μεγάλη νικήτρια που θα κερδίσουμε αυτό το υπέροχο dining set για 8 άτομα.
1: Εντάξει. Οπότε προλαβαίνετε να συμμετέχετε, μπείτε στο Instagram, κάντε follow Mix FM Cyprus, κάντε follow Ανδρεώτη και το Home Week Ανδρεώτη μαζί με εμάς. Mm-hmm. Σας χαρίζει αυτό το φανταστικό δώρο.
0: Καλή επιτυχία.

0: Cyprus's favorite way to wake up.
1: Good morning.
2: The Mix FM Breakfast Show.
1: The Mix FM Breakfast Show.
0: Only on Mix FM.
1: Good morning.
3: Άκου τώρα σκηνικό για να δεις την αθάνατη μάνα, παιδί μου. Άκου τώρα σκηνικό. Τελειώνει ένα ματς ποδοσφαίρου και βρίσκονται δύο παρέες, δύο ομάδες, όχι παρέες, από την κάθε ομάδα, ρε παιδί μου.
4: Αντίπαλη ομάδα.
3: Και αρχίζουν καυκάν, αλλά πολύ άγριο πράγμα. Και θυμίζουμε ότι τασόμαστε κατά της βίας. Και συμβαίνει το εξής επικό. Φκαινεί μια μάνα με την παντόφλα.
4: Με παντόφλα.
3: Βουρά, ναι. Και τους χωρίζει, παιδιά.
4: Παιδιά,
3: η μανούλα με την παντόφλα.
4: Αχ, τα παλιά τα χρόνια, Ιωαννάκη μου, αυτή η παντόφλα, το τσόκαρο, ήταν το ντρόν της εποχής.
3: Τέλειο.
4: Μπορεί να ήσουν πίσω, κρυμμένος σε ένα δωμάτιο.
3: Ήταν να σε έβρι, ρε.
4: Το έριχνε και δεν ξέρω πώς έμπαινε, έφευγε μέσα από πόρτα αυτή και ερχόταν πάνω σου.
3: Είχαν GPS τα τσόκαρα και οι παντόφλες. Γιατί τις παραπάνω φορές δεν ήθελε να σε βρει.
4: Ναι.
3: Ήθελε λίγο να σε τρομοκρατήσει.
4: Λίγο αυτό.
3: Ναι.
4: Λίγο, λίγο.
3: Οπότε άλλαζε τις οδηγίες.
4: Κοίτα τη μάνα, ε.
3: Ναι, εγώ νόμιζα, παιδιά, δεν χρειάστηκε ούτε αστυνομία, δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς. Ναι. Γιατί, επειδή είδε μια μάνα που πάνω το σκηνικό, κατέβηκε με παντόφλα και έβαλε τους στη θέση τους.
4: Εμένα, αν με έβλεπε μάμα να μαλώνω με κάποιον, εντάξει, θα έβγαινε και θα έλεγε: λοιπόν, σταματήστε να φάτε κάτι και συνεχίζετε μετά.
3: Ήξερε που θα σε χτυπούσε.
4: Ναι, ακριβώς.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96-59-80-70.
5: Κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
7: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
9: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
7: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: Τον ακούω, παιδιά, έχει λίγα λεπτά, κάνει κάτι υπολογισμούς και ναι, μετράει από εδώ και ναι, μετράει από εκεί. Τι βλέπεις?
1: Κοίτα το GPS που όλοι μου λέτε, μην χρησιμοποιείς GPS, δεν ξέρεις τους δρόμους. Να, ορίστε, σε γλιτώνουμε πολλά πράγματα. Ο Οδυσσέας, ο ναι, Οδυσσέας μας.
0: Ο δικός μας.
1: Ο δικός μας.
0: Της Οδυσσίας.
1: Αυτός ο Οδυσσίας.
0: Της Πινελόπης ο άντρας.
1: Βέβαια. Ναι. Μαζί με τα 10 χρόνια του Τροϊκού Πολέμου, ναι, έκανε περίπου 20 χρόνια να γυρίσει στο σπίτι του. Άρα έκανε περίπου 10 χρόνια να γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Στην Ιθάκη.
0: Στην Ιθάκη του. Και πολιορκούσαν οι μνηστήρες στην Πινελόπη, αλλά εκείνη εκεί.
1: Άρε, Πόπη.
0: Ήφαινε. Βάλε την Πόπη, την Πινελόπη.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αλλά κοίτα τώρα τι έχει γίνει. Οι σύγχρονοι μελετητές,
0: ναι,
1: έχουν σκεφτεί ότι αν ο Οδυσσέας είχε GPS.
0: Πόσο
1: είχε
0: ελεύθερος χρόνος οι σύγχρονοι μελετητές.
1: Δορυφορικούς χάρτες, πρόγνωση καιρού και ένα λίγο πιο σύγχρονο πλοίο, η απόσταση από την Τρία μέχρι την Ιθάκη καλύπτεται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.
0: Όχι 10 χρόνια.
1: Ναι, 2 με 4 ημέρες σου λέει θα έκανε. Όχι 10 χρόνια.
0: Και να δώσουν και καταχωρημένο σπίτι.
1: Ναι.
0: Σπίτι, δουλειά.
1: Ναι,
0: εγώ πλάτω να χωρίς τον GPS ούτε σπίτι μου θα τα βρίσκα να πάω, παιδιά. Είμαι εντελώς από προσανατολιστή.
1: Βέβαια, και εγώ γι' αυτό βάζω GPS. Φαντάζει να πάω μόνος μου και να συναντήσω καμιά Κίρκη, καμιά Καλυψό.
0: Η Καλυψό.
1: Να αρχίζει να μου τραγουδάει. Και τι να κάνω εγώ μετά.
0: Τον ερωτεύτηκε, ρε, η Καλυψό.
1: Εντάξει.
0: Μου θύμισες τώρα.
1: Ναι, θέλω να βρω κάποια.
0: Ακούγε και καψουροτράγουδα με στο πλοίο με τον GPS.
1: Καλά, Οδυσσέας. Μόνος μου το βέρασα. Καλώς ήρθατε στο Mix FM, Mix Greek. Η ώρα που ενώνονται τα δύο αδερφάκια.
0: Πάρτε τώρα ένα stage side.

0: Ακόμη ένα υπερθέαμα, παιδιά. Τετράωρο έχει φτάσει στο τέλος του και αλλάζουμε. Μιλάμε έτσι ξαφνικά.
1: Αυτό, παιδιά.
0: Και σας έχουμε πάρα πάρα πολύ καλά νέα. Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Πόσο ακούγονται διακοπές 2.000 ευρώ δωρεάν.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Και με το So Easy Rewards γίνεται και αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξαργυρώσετε τα stars σας μέχρι τέλος Μαΐου, να μπείτε στην κλήρωση για τις 2 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Κάθετος Rewards.
1: Θυμίζουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που μας προσφέρει η Shell Κύπρου για να πάει κάποιος από εσάς στη Φόρμουλα 1 VIP ταξίδι με διαμονή στη Βαρκελόνη να ζήσετε μοναδική εμπειρία με εφοδιασμό τουλάχιστον 25 λίτρων τελευταίας γενιάς καύσιμου Shell V-Power χρησιμοποιώντας το Shell Go Plus, το πρόγραμμα επιβράβευσης.
0: Bean Bar Αναχείρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις καφεδάρες μας και σήμερα, λατρεμένο μας Bean Bar. Μαράκι Πορφυράκι, να το σπουργητάκι μας. Χτυπάει το τζαμάκι.
1: Έρχεται, έλα, έλα πουλάκι μας. Έλα, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε αύριο, θα τα πούμε βεβαίως. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cablenet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe. Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club. Aya Napa. Feel the energy.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

Καλημέρα, καλωσορίσατε στον Mix FM, καλωσορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Είμαστε στα μέσα Μαΐου κιόλας. Δεν κατάλαβα πότε μπήκε ο Μάιος και πότε φτάσαμε 12 του μήνα. Και θα έχουμε και τον Ιούνιο σε λίγο. Έρχεται και το τριήμερο του κατακλυσμού. Είναι και καλοκαιράκι. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, μαζί με τα Coffee Berry στην παρέα μας, που φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας και μας ξυπνούν και μας χαρίζουν αυτές τις στιγμές απόλαυση σε κάθε στιγμή της ημέρας και το γιορτάζουν με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry.

Επειδή αφού ακούσαμε τον Bad Bunny και αφού έχουμε τον διαγωνισμό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός μαζί με τη Maybelline New York, που σου δίνουμε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σας, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας και αεροπορικά εισιτήρια για το πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού στο Μιλάνο 18 Ιουλίου. Είναι ο Bad Bunny, θα έχετε την ευκαιρία να τον απολαύσετε live, και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να συντονιστείτε καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, ακούτε τον ήχο, στείλετε μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και διεκδικείτε μία θέση στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι ένας ήχος που, αν βρείτε σωστά ποιος ήχος είναι αυτός και είστε λίγο τυχεροί, τότε το ταξίδι για Μιλάνο και Bad Bunny είναι δικό σας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει γύρω

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τσεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Όλα τα βλέμματα, όλα τα μάτια και ο Παλμός χτυπά στη Βιέννη αυτές τις μέρες, γιατί είμαστε στην εβδομάδα της Eurovision και βρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό, όπου θα δούμε την εμφάνιση του Ακύλα, της Ελλάδας δηλαδή, γιατί σήμερα είναι η δική τους σειρά, ενώ εκεί προς τα... Θα τη δούμε την Πέμπτη, που είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Ακύλας έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans με την εμφάνισή του. Από την πρώτη πρόβα που είδαμε τα στιγμιότυπα, είναι το βιντεάκι με τα περισσότερα views. Αρκετά μεγάλη εντύπωση έχει κάνει και η έντονη αναφορά στην εμβληματική νίκη της Ελένας Παπαρίζου το 2005 κατά τη διάρκεια της παρουσίας του τραγουδιού με το Φέρτο. Και κάπως νιώθω ότι στο τέλος θα του φέρει ο Ακύλας και δεν θα ξέρουμε από πού θα πιαστούμε, δεν θα ξέρουμε πού θα γίνει Eurovision, τι θα κάνουμε, ποιοι θα πρωτοπάμε, πού θα βρούμε τα εισιτήρια. Εύχομαι πραγματικά να κερδίσει, γιατί του αξίζει. Είναι εξαιρετική εμφάνιση, εξαιρετική φωνή του, ατάραχη, πάρα πολύ μεγάλο προσόν αυτό, και εξαιρετική σκηνική παρουσία. Ανυπομονούμε για σήμερα το βράδυ.

Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν το Mesty Bowl Festival Summer Edition, το οποίο επιστρέφει για άλλη μία χρονιά. 6 και 7 Ιουνίου στην αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας, που γίνεται το απόλυτο Summer Hangout, εκεί που θα υπάρχει street food, παγωμένα κοκτέιλ, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο έχουμε R&B μουσική και Κυριακή Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, και η εισιτήρια θα βρείτε στο ticketbox.com.cy. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.
3: Now

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasilio, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96-59-80-70.
5: Κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
8: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.

So easy από Olivia Dean ακούσαμε και κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας και τα Coffee Berry, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας. Τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 και εννοείται μπορείτε να δείτε το στούντιο του Mix FM και τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπ στο Mix FM Radio πατώντας το Watch Live.

Θεσίας. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό. Μια χαρά ζεστούλα. Ήδη ξεκίνησαν τα παράπονα. Σας βλέπω εσάς που παραπονιέστε. Μην παραπονιέστε, παιδιά. Αρκετό χειμώνα είχαμε για φέτος. Και αρκετές βροχές και αρκετή κρύα θερμοκρασία. Μια χαρά η ζέστη. Το βράδυ θα πέσει 14 βαθμούς και 12 στα ψηλότερα ορεινά. Θα έχουμε και κάποιους ανέμους σε αρκετές περιοχές. Αλλά σε γενικές γραμμές, καλοκαιράκι.

Και εκεί που δεν είχαμε με τι να ασχοληθούμε. Όχι, βασικά έχουμε πολλά πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Αλλά έρχεται και ένας χανταϊός να μας χαντακώσει τελείως. Έχουν ξεκινήσει τώρα βιντεάκια στο TikTok που λένε ότι θα έχουμε δεύτερη καραντίνα, δεύτερη πανδημία και θα πρέπει να κλειστούμε ξανά στο σπίτι. Όχι ότι με χαλάει εμένα, αλλά τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι για να τα κάνεις back to back. Δηλαδή, ίσα που φέραμε το μυαλό μας με όλη αυτή την καραντίνα και τη φάση με τον κορονοϊό, δεν μπορούμε τώρα να έχουμε ξανά δεύτερο ιό. Και έρχονται τώρα οι επιστήμονες, οι οποίοι καταλήγουν σε διάφορα συμπεράσματα κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Φταίει ο καιρός, φταίνε τα τροχτικά, φταίει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, φταίει το ότι ταξιδεύουμε, φταίει το ότι μεταφέρουμε μικρόβια δεξιά και αριστερά, φταίει το ότι δεν πλένουμε τα χέρια μας, ότι δεν κρατάμε αποστάσεις. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω. Εγώ απλά θα χαντακωθώ με αυτό το χαντακοϊό, χανταϊό. Οπότε απλά θα σταματήσω να διαβάζω και δεν θέλω να ξέρω τίποτα.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε. Ναι.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: ΑΕΚ 171 και 40.
6: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα μας.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και
6: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
9: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Και ενώ είχα μια πάρα πολύ ωραία μέρα μέχρι στιγμής και ήμουν πολύ ήρεμη, πετυχαίνω ένα post στο Instagram όπου λέει την ηλικία από διάφορα διάσημα κινούμενα σχέδια, τα οποία πολύ πιθανόν να είναι και από τα αγαπημένα σου. Και έλεγε εγώ, για να δω λοιπόν πόσο χρονών είναι τα αγαπημένα μου κινούμενα σχέδια. Και τα περισσότερα πρώτον έχουν τη δική μου ηλικία, που δεν, αυτό δηλαδή εντάξει, με εκνεύριζε λίγο. Αλλά αυτό που μου έκανε την περισσότερη εντύπωση είναι για το Tom and Jerry, που είναι από τα πιο αγαπημένα μου κινούμενα σχέδια με τα οποία μεγάλωσα, που είναι 86 χρονών. 86 χρονών είναι ο Tom και Jerry. Δηλαδή έχει μεγαλώσει αυτό το κινούμενο σχέδιο γενιές και γενιές. Επίσης το Dexter's Laboratory είναι 30 ετών, Johnny Bravo 29, The Powerpuff Girls 27, ο Bob's Φουγκαράκης είναι επίσης 27, τον είχα και λίγο μεγαλύτερο. Αλλά αν δεν νιώσετε μεγάλη με αυτή την είδηση, τότε δεν ξέρω τι θα σας κάνει να νιώσετε. No matter what, no matter what.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αφού φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας με το επαιτειακό ποτήρι 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά φιλιά και καλή επιτυχία, Ελλάδα.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
3: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
4: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a savage. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου. Το ξέρω πως οι Τρίτες δεν είναι και οι πιο αγαπημένες μας μέρες. Κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα νιώθουμε αυτό το περίεργο κόμπο, θα έλεγα, στο στομάχι. Ωστόσο εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερες μάλλον ξένες επιτυχίες του νησιού που παίζουν πάντα εδώ στον Mix FM και θα φτιάξουμε όσο περισσότερο γίνεται τη διάθεση. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με το Stay από Miles Smith.

Πείτε μου ότι δεν είμαι η μόνη που αυτές τις μέρες ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς, γιατί ζεσταίνεται υπερβολικά μέσα στο κρεβάτι. Και αυτό έγινε και σήμερα και χθες και προχθές, γιατί δεν άντεχα. Οπότε 7 παρά σηκώθηκα και άνοιξα τα παράθυρα να δω τι συμβαίνει έξω. Και βλέπω και παρατηρώ ότι στην ατμόσφαιρα αιωρείται πάρα πολύ σκόνη. Οπότε αυτό σημαίνει ένας τρόπος υπάρχει για να φύγει όλη αυτή η σκόνη. Θα πρέπει να ξαναβρέξει ακόμη μία φορά έτσι για τα καλά, κάπως για να ηρεμήσει όλη η κατάσταση. Και θα το ανοιχτούμε και μετά θα περιμένουμε πώς και πώς να κυριαρχήσει αυτός ο ανοιξιάτικος και καλοκαιρινός καιρός. Να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, ενώ την Τετάρτη, την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με κατά διαστήματα ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν και μεμονωμένες βροχές. Οπότε ίσως την Παρασκευή να βελτιωθεί όλη αυτή η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκόνη. Και αναμένουμε επιτέλους να φύγει και η σκόνη, να φύγουν και οι βροχές και κάπως να απολαύσουμε αυτό τον ανοιξιάτικο καιρό, έστω και για λίγο. Γιατί αν έχουμε σήμερα 33 βαθμούς, φαντάζομαι πώς θα πάει στις αρχές του Ιούνιου ο καιρός. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Με πιάνει πανικός μόνο που το βάζω μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Γιατί θα ζεσθενόμαστε υπερβολικά.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
0: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
0: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
2: Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη φεστιβάλ Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
2: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Ordinary και τίποτα δεν είναι Ordinary όταν έχεις το Foodie App πάνω στο κινητό σου. Καθημερινά έχεις άλλες τόσες προσφορές από τις οποίες μπορείς να υποφεληθείς. Παίζουν πάρα πολύ ωραία ένα συν ένα deals. Παίζουν πάρα πολύ ωραία deals μέχρι και 50% που σε περιμένουν αυτή τη στιγμή αν ανοίξεις το Foodie App σου. Και να σου πω ότι εκτός από φαγητό, μεσημεριανό, καφέ, γλυκό, μπορείς να βρεις και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα να βρεις να παραγγείλεις το αγαπημένο σου αντιλιακό. Μιας και αυξήθηκε τόσο απότομα η θερμοκρασία και ο ήλιος είναι πάρα πολύ δυνατός έξω, εννοείται δεν πρέπει να βγαίνουμε χωρίς να βάλουμε το αντιλιακό. Οπότε μπαίνεις, βρίσκεις τα αγαπημένα σου καταστήματα, παραγγέλνεις το δικό σου αγαπημένο αντιλιακό και το έχει τσακ μπαμ στην πόρτα σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το Foodie App. Μας ευκολύνει πάντα και σε όλα, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό, αν δεν το έχεις κατεβασμένο ακόμη στο κινητό σου, κάνε το τώρα.

επειδή είπαμε ότι θα τα λέμε όλα σε ό,τι έχει να κάνει με την Eurovision, χθες το βράδυ ο Ακύλας έκανε ξανά ακόμη μία πρόβα και είδαμε όλοι μία κίνηση που έκανε που μας θύμισε μία άλλη συμμετοχή, αυτή της Έλενας Παπαρίζου με το My Number One, όπου βγάζει τη λύρα από το παντελόνι κάποιου χορευτή και κάπως παίζει τη λύρα. Να πούμε ότι θα συμβεί κάτι αντίστοιχο στην εμφάνιση του Ακύλα με το φέρτο και αυτό ξεσήκωσε τις εντυπώσεις, άρεσε σε όλους πάρα πολύ, έγινε viral από χθες που έγινε η πρόβα και να πούμε ότι τα προγνωστικά τον θέλουν να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία. Δεν ξέρω αν θα ανατραπεί όλο αυτό με την ψήφο του κοινού, μακάρι, γιατί θέλουμε ξανά μία πρωτιά στην Ελλάδα, νομίζω θα ήταν το ιδανικό. Η Αντιγόν με τις πρόβες της βρίσκεται στην πεντάδα σε κάποια προγνωστικά, όχι σε όλα, οπότε ανυπομονώ και γι' αυτό. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε όλη αυτή την αγωνία του τελικού της Eurovision και θέλετε να το ζήσετε μαζί μας, τότε θα μπείτε στο Instagram να βρείτε το σχετικό post που έχουμε με το διαγωνισμό για να λάβετε μέρος, να έρθετε στο Eurovision Party που διοργανώνει η Domino's Pizza μαζί μας και με το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, τη μέρα δηλαδή του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus και tag από κάτω όλη την παρέα σου για να δούμε ποιος θα καταφέρει να έρθει και να απολαύσει μαζί μας τη βραδιά του μεγάλου τελικού. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.
3: Now

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: ΑΕΚ 171 και 40.
7: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
9: Cheers, Παντελίτσα.
10: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο, στο πληρώσαμε και τελείωσε,
9: σκίζεται
7: και γεια μας παιδιά, αυτό είναι.
10: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: Arodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Αυτό ήταν το Gone, Gone, Gone. Και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι, αλλά και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο Viber στο 99310031. Αν σήμερα, 12 Μαΐου, γιορτάζει κάποιος δικό σας, έχει γενέθλια, έχετε επέτειο μαζί με το άλλο σας μισό, στείλτε μας ένα μήνυμα και εμείς θα σας κάνουμε την αφιέρωση που θέλετε.

ναι, αυτά θέλω να βλέπω, να φτιάχνει η διάθεση όλων μας εδώ, γιατί μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης ότι θέλει να αφιερώσει στη γυναίκα του, την Αλίνα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της, ένα πολύ ωραίο αγαπησιάρικο τραγούδι. Και όταν ένας άντρας μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να στείλει μήνυμα για να κάνει αφιέρωση στη γυναίκα του, ξέρεις ότι υπάρχει εκεί έξω η αληθινή αγάπη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Επιλέξαμε εμείς εδώ το It Feels Like I'm Falling in Love από Coldplay για να τις το αφιερώσουμε. Και εσείς μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 99310031 για να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη αφιέρωση θέλετε. Μπράβο στον Δημήτρη για ακόμα μια φορά και χρόνια πολλά εννοείται στην Αλίνα που έχει σήμερα τα γενέθλια.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
8: Το Σάββατο 6 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, οπότε θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Νομίζω δεν θα μας βρέξει σήμερα, οπότε θεωρώ πως μπορούμε να κάνουμε όλα τα πράγματα που έχουμε προγραμματισμένα μέσα στη μέρα. Αν είστε και γονείς και έχετε πάρα πολλές κούρσες για τα παιδάκια σας, νομίζω σας καταλαβαίνω. Και εύχομαι κάποια στιγμή να μειωθεί λίγο η κίνηση μέσα στη Λευκοσία κυρίως και στη Λεμεσό, που είναι οι δύο πόλεις που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, για να μπορείτε να πηγαίνετε on time εκεί που θέλετε να πηγαίνετε. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Okay, well tell me, break it down. He's listening to Mix.

Number three.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

I just might. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade και I just might να σας φτιάξω τη διάθεση με μια παρέλαση από χιτάκια. Πάρα πολλά χιτάκια. Σήμερα μαζί μας είναι και η Epic, όπως είναι κάθε μέρα. Άλλωστε, στο 3131 τα μηνύματά σας και στο Instagram XFM Cyprus.

Αν θέλεις γεύση, αν θέλεις ποιότητα, αν θέλεις ολόφρεσκο πράγμα καθημερινά, τότε τα KFC έχουν κοτόπουλο 100% αληθινό και διατηρεί αυτή τη γεύση και την ποιότητα, γιατί αυθεντικότητα ξεκινάει πάντα από την πρώτη ύλη, είναι το πιο σημαντικό. Μαζί μας είναι τα KFC υποστηρικτής της εκπομπής καθημερινά. Και τώρα, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς κάνετε late lunch, θεώρησα ότι είναι η σωστή ώρα να σας το υπενθυμίσω ότι είναι κοτόπουλο 100%.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Θέλεις να αγοράσεις μαγιό, θέλεις να αγοράσεις τσάντα θαλάσσης, πετσέτα θαλάσσης, θέλεις να αγοράσεις μαγιό που κάνει για water sports, τότε θα μπεις σίγουρα στο Scrooge App, γιατί είναι τα πάντα, θα τα βρεις όλα, είναι μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα, μαγιό, αξεσουάρ, τα πάντα θα τα βρεις κιόλας στην πόρτα σου ή στο κοντινότερο Scrooge Point. Με ένα κλικ θα μπεις, θα διαλέξεις τα καλύτερα που θέλεις για σένα και θα πεις το πήρα από το Scrooge.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
4: Η Bodega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραβιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
9: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
10: Το καλοκαίρι μου.
8: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
10: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
8: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

Είναι αλήθεια, πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 3 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 και είναι όντως πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα αν τα έχεις όλα σε ένα. Και έχεις το Epic One που σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Έχεις απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και νέα συσκευή έχεις και αυτή τη δυνατότητα με δόσεις. Το Epic One είναι ερωτεύσιμο. Είναι γεγονός.

Ό,τι θέλετε πείτε, εγώ πιστεύω ότι η Αντιγόνη θα πάει σίγουρα δεκάδα και εγώ πιστεύω ακόμα μέχρι και πεντάδα. Θα τα καταφέρει πάνω στη σκηνή να μεταφέρει όλο αυτό το vibe που έχει, την ενέργεια που έχει, το πάθος που έχει. Έχει μία χάρη αυτό το κορίτσι, ένα χαμόγελο που το μεταδίδει. Αν είσαι fan της Eurovision και θέλεις να τις ρηλήσεις μαζί μας την ώρα που θα βγαίνει η Αντιγόνη να τραγουδήσει πάνω στη σκηνή, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί σήμερα είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Σήμερα θα κληρώσουμε για μία θέση στο πάρτι που διοργανώνει η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα που είναι ο μεγάλος ο τελικός. Θα βρεθούμε όλοι στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία με τεράστια οθόνη και πολύ δυνατή μουσική να πανηγυρίσουμε με το που βγαίνει η Αντιγόνη πάνω να τραγουδήσει το τσάλα τσάλα. Θα θέλουμε τσάλα, αλλά ναι. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, θα μπει σελίδα του Mix FM στο Instagram. Κάνεις follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus. Κάνεις tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision. Αν δεν έχεις παρέα, δεν έχει πρόβλημα, κάνε tag εμένα και μπαίνεις στο διαγωνισμό. Θα βγάλουμε του νικητή σήμερα, οπότε έχεις ακόμα λίγο χρόνο για να λάβεις μέρος. Ανακοινώνουμε κιόλας τον μεγάλο νικητή σήμερα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και
5: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. 2 stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Nine brown eyes.
1: Και με το Shimmy Shimmy Yay, αυτά σε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού, θα σας αφήσω με Louis Cabaldi, Survive, και πάρα πολύ μουσική. Ενώ στις 5 θα έρθει η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε αύριο, halfway της εβδομάδας. Στις 2 εδώ θα είμαι στο Hit Parade. Bye bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε τον παλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
9: No, I don't want no scrubs.
8: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the energy.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
8: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
7: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
9: 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
10: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
9: 298 και 94.
11: Cheers, Παντελίτσα.
7: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
10: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
9: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
11: Άντε, και
9: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
7: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Don't worry, μας λέει η Λεωνή, και don't worry, παιδιά. Θα είμαστε στην παρέα σας εδώ στο Drive Time Show μέχρι και τις 7 με Άρη Κυπριανού.
1: Και Έλενα Ολυμπίου, τι κάνετε, παιδιά? Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. 12 Μαΐου, Έλενα.
0: Νιώθεις κι εσύ ότι ο Μάιος τελείωσε, έφτασε σχεδόν στα μέσα του, έτσι?
1: Έλενα μου, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έμεινε 1/15 μετά Χριστούγεννα.
0: Παιδιά, φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει εδώ στην εκπομπή από τον Σεπτέμβριο και μετά.
1: Από Σεπτέμβριο θα μετράω αντίστροφα. Θα ξεκινάω κάθε εκπομπή και θα είμαι τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Εσύ και η γνωστή διαφήμιση.
1: Προφανώς.
0: Παιδιά, μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε. Μηνύματα Viber 99-31-0-0-31. Πείτε μας τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρήκε αυτή η μέρα, ο καιρός, πώς σας έχει επηρεάσει. Θέλω να θυμηθούμε στο τέλος της εκπομπής. Πήρα το αυτοκίνητό μου για πλήσιμο.
1: Οπότε να θυμηθούμε να πας να το πάρεις.
0: Ξέρεις okay. ότι έχω πάθει. Εντάξει, βλάστιο. Μια φορά, επειδή εδώ που είμαστε παιδιά στο σταθμό, δίπλα έχει βενζινάδικο. Οπότε πάω εγώ το αυτοκίνητο, το αφήνω, βγαίνω έξω από το σταθμό, ξεχνάω ότι έχω αφήσει το αυτοκίνητό μου εκεί και το ψάχνω για 10 λεπτά.
1: Με κλέψανε, μου κλέψανε τα μάξι.
0: Ναι, μπαίνω στο κινητό να δω αν έχω μέσα κανέναν AirTag, να δω, find my, πανικός, μέχρι που μια στιγμή λέω, κόρη μου,
1: γιατί και μέρες τέτοιες.
0: Πήρε το να πληθεί, οπότε ναι. Αν ξεχάσετε κάτι, παιδιά, θυμηθείτε το.
1: Μην ανησυχείς, θα σου πω εγώ στο τέλος, Έλενα μου, σας το γεφύαμε να πιάμε το αυτοκίνητο σου.

0: Αϊράν, Χέιβεν και Κέιτλι Άραγκον. Και θέλει ο Άρης Κυπριανού να ανοίξουμε συζήτηση για την Φανουρόπιτσα.
1: Ναι, βασικά θα πω, παιδιά, για τη γιαγιά μου. Όπως όσοι μας ακούτε καθημερινά, ξέρετε ότι η γιαγιά μου είναι ένα recurring θέμα του Drive Time Show. Την αναφέρω πολύ συχνά, την αγαπώ, της έχω αδυναμία. Πήγα σήμερα το πρωί έτσι λίγο να την δω και μου λέει μαζί με το φαΐ, γιατί μου έδωσε φαγητό για το μεσημέρι, σου έβαλα και δύο κομμάτια Φανουρόπιτσας. Τι έχασες, Λάλο της. Έχασα το σταυρό μου, μου λέει. Της λέω πώς. Μου λέει, δεν ξέρω, κάπου κόπηκε. Ότι να ξέρει ο παππούς μου, σιωπηλός παρατηρητής, να ακούει εκεί και να βλέπει. Τέλος πάντων, μου λέει, έψαξα παντού, δεν το είχα βρει.

0: Αλλά η ερώτηση είναι, το κάνεις πριν, κάνεις τη φανουρόπιτσα πριν το έβρεις?
1: Κοίταξε, ας πούμε, η γιαγιά μου έκαμε το τσέταξεντιν ή βρεν το τσεκαμεντιν.
0: Α, μετά που το βρήκε.
1: Ναι, αλλά για τα κλειδιά της που είχε χάσει πριν κάποιους μήνες που την έταξεν, έκαμε την, αλλά δεν τα έβρεν ποτέ.
0: Δεν έβρεν τα κλειδιά. Δεν πειράζει όμως, έκαμε προσπάθεια.
1: Ισχύει, και φάμε φανουρόπιτσα.
0: Και πολλά ωραία του τη φανουρόπιτσα.
1: Πολλά, και τη γιαγιά μου είναι μέλι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πολλά
0: πού είναι τα δύο κομμάτια που σου δοκίνησε?
1: Να σου φέρω το έναν αύριο.
0: Α, έπρεπε να φέρει σήμερα.
1: Δεν το σκέφτηκα, ρε.
0: Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι και μία από τις δύο εκκλησίες που έχουμε στην Αραδίπου.
1: Όντως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τη βρίσκεται εύκολα ή θέλετε φανουρόπιτσα για να βρείτε την εκκλησία?
0: Βρίσκουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι, γιορτάζει και 27 Αυγούστου, κάνουμε και το Παναήρι μας, αλλά πείτε μας, παιδιά, Viber 99310031. Κάνεις την πριν βρεις αυτό που έχασες ή μετά?
1: Για πείτε μας.
0: Θυμήθηκα τώρα για το παραπέντε.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν έχεις, ναι, πες μου, ζουμπουλία, δεν έχεις ένα άγιο που βρίσκει πράγματα?
1: Ποιο λέει, το φανούριο. Επίθετο.

0: The ride home just got better.
1: The Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
3: No matter what, no matter what, you got

0: Runway. Runway, Lady Gaga and Doechi. Και έχουμε απαντήσεις, παιδιά, σχετικά με τη Φανουρόπιτα. Τις έχουμε εδώ τις απαντήσεις.
1: Η Ειρήνη εδώ μας είπε ότι κάνει συχνά τη Φανουρόπιτα, είτε βρει είτε δεν βρει αυτό που έχασε. Και λένε ότι συνήθως αν δεν το πάρει κάποιος, το βρίσκει. Αλλά λέει ότι την τρώνε όλοι στο σπίτι τη Φανουρόπιτα, είτε είναι μόνο Στέφανη, είτε όχι. Επίσης μας είπαν, ήρθαν πολλές απαντήσεις για το ότι την κάνει έτσι κι αλλιώς. Συγγνώμη, παιδιά. Αλλά ήρθε αυτή ότι έταξε την κάμνηστην, και άμα το έβριξε να μπόχασε, κάμνει ακόμα μια. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ούτε εγώ το ήξερα ότι κάνει δύο αν το ευρύ. Οπότε η γιαγιά σου, αφού ήβρε που ήβρε, τι είχε χάσει.
1: Το σταυρόν τη, αλλά έκαμε το μετά.
0: Α, άρα θέλει άλλη μια.
1: Πρέπει να κάνει πιο τα ψάλα, Λίσσα.
0: Εντάξει, αν μπορεί να κάνει το έναν τζαμό στήλ.
1: Εν τούτον, κατάλαβα ότι
0: κατάλαβε το ότι εκεί πήγαινε. Παιδιά, τώρα θα πάμε και σε ένα question impossible, το οποίο κάθε μέρα πάει και έτσι μα αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια απλή ερώτηση, όχι τόσο απλή απάντηση θα έλεγα, αλλά μπορείτε να σκεφτείτε διάφορα. 16% σύμφωνα με έρευνα των ανθρώπων που απάντησαν, είπαν ότι πάνε για ύπνο φορώντας αυτό.
1: Στις πιτζάμες, ο 16% είναι λίγοι.
0: 16% θα πάνε στο κρεβάτι και θα φορέσουν αυτό το πράγμα.
1: Τους φακούς επαφής.
0: Όχι, αλλά άμα βάλεις φακούς επαφής... Πρέπει να σου βγάλεις, ναι, πριν τζιμηθείς.
1: Ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ, αλλά νομίζω πως ναι.
0: Ναι, ναι, τους βγάζεις. Όχι, δεν είναι αυτό και δεν είναι ούτε οι κάλτσες, παιδιά, που έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα στο Viber 99310031. Είναι κάτι άλλο που εγώ, ας πούμε,
1: ναι,
0: ήμουνα σε αυτό το ποσοστό του 16% για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής μου.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Στείλτε, παιδιά, μηνύματα και διεκδικείτε να μασάζ από το Quick Spa.
0: Και εσύ νομίζω ότι δεν το κάνεις. Δεν μπορώ να σε φανταστώ το κάνεις.
1: Για να δούμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Andreotti. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Andreotti στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: I've seen the devil. Down sunset, in every place.

0: Θα σου έλεγα με μια έτσι περηφάνεια, αύριο θα πάω να κάνω μασάζ στο Quick Spa, αλλά δεν είσαι ο τύπος που αγαπάς το μασάζ, οπότε δεν θα μου πεις, α, θέλω κι εγώ,
1: αγαπάω
0: έλα,
1: το μασάζ
0: μαζί.
1: Στο Quick Spa, η αλήθεια, οπότε αυτό θα με έκανε να νιώσω λίγο περίεργα.
0: Απλά δεν έχει άλλο ραντεβού, ενώ για να πάμε μαζί.
1: Εμπειράζει.
0: Θα πάω εγώ, παιδιά, και ίσως ένας από εσάς, αν βρείτε τη σωστή απάντηση στο Question Impossible, 16% των ανθρώπων πάνε για ύπνο με αυτό το πράγμα. Και δεν είναι. Δεν είναι οι πιτζάμες, δεν είναι το σουτιέν, δεν είναι τα μασελάκια, δεν είναι τα ακουστικά ή το ρολόι
1: δεν
0: ή
1: είναι...
0: το ασπίδες.
1: Το αγαπημένο μου είναι ότι δεν είναι το δέρμα τους, τύπου χωρίς τίποτα, δεν είναι ούτε αυτό, παιδιά.
0: Όχι, παιδιά, το έχει βρει η Εύελιν,
1: μπράβο,
0: η οποία
1: Εύελιν
0: έστειλε την απάντηση. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, θα... εγώ ξέρω άτομα που πάνε και το φοράνε αυτό. Δεν είναι κάτι όμως που θα το φορέσει η πλειοψηφία.
1: Mm-hmm.
0: Το φοράνε αυτοί που θέλουν να...
1: Έλα με, θα βοηθήσεις πολύ τώρα. Επειδή σε βλέπω ότι είσαι έτοιμη να πεις, θα βοηθήσεις πολύ.
0: Δεν θα βοηθήσω. Εγώ δεν πάω με αυτό. Εσύ?
1: Όχι, όχι, ούτε εγώ. Ποτέ.
0: Ούτε εσύ. Ποτέ. Δεν είναι οι κάλτσες, Λούκα. Δεν είναι αυτό. Εγώ... θα πω άλλη μια φορά ότι το έβαλα κάποια στιγμή για λίγες μέρες και μετά το άφησα.
1: Ναι, Βικτόρια, αυτό είναι, Βικτόρια.
0: Α, το βρήκε
1: το
0: η Βικτόρια.
1: Άρα τη Βικτόρια δεν την επηρεάζει ο ανάδρομος Πλούτονας.
0: Έχουμε έναν ανάδρομο Πλούτονα.
1: Το επόμενο εξάμηνο θα έχουμε ανάδρομο Πλούτονα, Έλληνα, και επηρεάζονται 4 ζώδια. Βέβαια, κάποια επηρεάζονται και θετικά.
0: Θέλω να ακούσω τα θετικά, αν είναι μέσα ο Δίδυμος, είναι.
1: Ο Δίδυμος δεν είναι μέσα σε κανένα από τα 4. Είναι ο Ταύρος, που είναι η αδερφή μου. Είναι ο Λέοντας, που είναι η γιαγιά μου. Είναι ο Σκορπιός. Δεν ξέρω κάποιον Σκορπιό. Και είναι ο υδροχός που είμαι εγώ, Έλενα.
0: Εσείς θα επηρεαστείτε θετικά.
1: Θετικά.
0: Πώς θα επηρεαστείτε, ξέρουμε.
1: Εγώ, ας πούμε, ο υδροχός είναι περίοδος μιας βαθιάς προσωπικής αναδόμησης.
0: Wow.
1: Θα αναδομηθώ προσωπικά.
0: Εντάξει, μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει.
0: Και αυτοί που θα επηρεαστούν αρνητικά.
1: Δεν λέει ποιοι είναι.
0: Δεν λέει. Θέλει. Okay.
1: Γιατί να πούμε κακά νέα. Okay.
0: Δεν χρειάζεται καθόλου, παιδιά, τα καλά νέα. Άρα υδροχός, Σκορπιός, Λέων και.
1: Ταύρος.
0: Και Ταύρος.
1: Το επόμενο εξάμηνο, παιδιά.
0: Έχει 7 χρόνια, ακούμε, είναι η εποχή του Διδύμου. Ο Δίδυμος. Τίποτε ο Δίδυμος. Τέλος πάντων.
1: Εξαλεί.
0: Τουλάχιστον να είσαι εσύ καλά.
1: Εγώ να είμαι καλά, Έλενα.

0: Just Keep Watching.
1: Το Just Keep Watching που είναι από την ταινία το F1, νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια που έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα που είναι από ταινίες. Γιατί πολλά, ξέρεις, είναι σαν πυροτεχνήματα. Βγαίνουν με την κυκλοφορία της ταινίας, κάνουν έτσι μια επιτυχία εφήμερη και μετά χάνονται.
2: Περίμενε, σκέφτομαι και άλλα τώρα. Νομίζω είναι μεγάλη λίστα.
1: Είναι.
2: Είναι και το Golden από Hendrix, το οποίο ναι. έκανε.
1: Εντάξει,
2: τεράστια.
1: Πήρε και το Oscar το Golden. Ναι. Το πήρε, δεν το πήρε.
2: Το πήρε. Από...
1: Το Runway φαίνεται από τον Devil Wears Prada ότι θα είναι μέσα σε αυτά που θα μείνουν.
2: Bradley Cooper και Lady Gaga.
1: Το Shallow.
2: Ας πούμε το Shallow το άκουγα non-stop για 3 μήνες.
1: Εντάξει, άρα μάλλον ήταν άκυρο αυτό που είπα.
2: Όχι,
1: αυτό θες να, έτσι θες να με κάνεις να νιώσω.
2: Συγγνώμη.
1: Σταυρώστε με, Έλενα.
2: Όχι, απλά μου άνοιξες τώρα το κουτάκι της σκέψης με κομμάτια από ταινίες. Παιδιά, βοηθήστε μας κι εσείς.
1: Πείτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας κομμάτι από ταινία.
2: Το οποίο το θυμάστε, το ακούτε.
1: Που κάποιες φορές αυτά τα κομμάτια μπορεί να γίνουν πιο επιτυχημένα από την ταινία. Δηλαδή, κάπως όταν ξεχνάς ότι προκύπτει από ταινία. Έχει ακολουθήσει μια δική του καριέρα.
2: Τώρα να ξεχάσω εγώ τη Μαντόνα με το Don't Cry For Me Argentina και αυτό γίνεται.
1: Εντάξει, αυτό
2: επιτυχία.
1: Είναι τραγούδι musical όμως, ενώ ότι είναι, ξέρεις ότι είναι από τη Εβίτα, δεν θα σκεφτείς ότι είναι ένα τραγούδι της Μαντόνα.
2: Οκ, βοηθήστε μας παιδιά εδώ οι μουσικόφιλοι, για πείτε μας Viber 99 31 0 31. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Καλοκαίρι στην πόλη.
3: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Ο Alex Warren με το Ordinary μας βάζει στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Παιδιά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7. Και κάπου εδώ θέλω να πούμε την απάντηση του Question Impossible, Ελένα.
1: Ναι, γιατί έχουν έρθει και σωστές απαντήσεις, αλλά και λανθασμένες. Είπαμε ότι 16% των ανθρώπων πάνε για ύπνο με αυτό. Κρατάω το λούτρινο.
0: Ωραίο
1: τις
0: είναι.
1: Τις κάλτσες. Οι κάλτσες έπαιξαν πάρα πολύ. Η Κάρολα μας λέει ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Εν υπέροχων.
1: Αλλά στην Κύπρο, εντάξει.
0: Για πολύ λίγο διάστημα.
1: Για πάρα πολύ λίγο διάστημα. Η Μαριτίνη λέει: φοράνε ακόμη μακιγιάζ και δεν έχουν ξεπλύνει το πρόσωπό τους. Η σωστή απάντηση, παιδιά, για το 16% είναι η μάσκα ύπνου.
0: Ναι, παιδιά, με μάσκα για να είναι πλήρως η σκότηση.
1: Ναι, και ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί διαφορετικά.
0: Αλήθεια.
1: Όχι αλήθεια. Ναι, το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει.
0: Εσύ για πες μας για τότε που το έκανες.
1: Εγώ προσπάθησα. Ναι. Αντιλήφθηκα ότι με βοήθησε αρκετά. Okay. Αλλά νομίζω δεν μπορώ. Κάνω τη μέσα στον ύπνο μου. Την ώρα γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί. Εσείς πάντως που βρήκατε τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa, συγγνώμη, και πάμε να ακούσουμε Rain in Me.

0: Με αυτά τα 35άρια τα οποία βιώνουμε αυτές τις μέρες και λέμε είναι η αρχή για το καυτό καλοκαίρι που έρχεται, διάβασα κάτι το οποίο θα ισχύσει στην Ελλάδα και με πολύ αισιοδοξία το μεταφέρω. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα θα προλαβαίνουν τις πυρκαγιές με δορυφόρους.
1: Πώς, για πες, ωραίο είναι αυτό.
0: Θα υπάρχουν εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι ενός ελληνικού προγράμματος που έχουν σχεδιαστεί για την έγκαιρη ανίχνευση ενεργών εστιών πυρκαγιάς ακόμα και στα αρχικά στάδια της εκδήλωσης της οποιασδήποτε πυρκαγιάς, αξιοποιώντας αυτούς τους αισθητήρες που έχουν υψηλή ευαισθησία για να παρακολουθούν συνεχώς την περιοχή ενδιαφέροντος.
1: Οκ, ενδιαφέρον αυτό που είπες.
0: Έχουν εκτοξευθεί, λέει, ήδη οι πύραυλοι, η ελληνική θερμική μικροδορυφορική πύραυλη, και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση και εύχομαι να προχωρήσουν, ενώ και όσον αφορά και στην Κύπρο
1: αυτό
0: μας, να
1: έλεγα,
0: έχουμε αυτή την πρόληψη, ούτως ώστε να προλαβαίνουμε πάντοτε τα χειρότερα.
1: Πάρα πολύ καλό αυτό που είπες και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στην Κύπρο. Η κυβέρνηση ακούει για να κάνουμε κάτι.

0: Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Χριστίνα Αργυρού, το απαντάω. Μου λέει, τι κάνεις, πώς είσαι, και ξαφνικά η κουβέντα πάει στο Harry Styles.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Η Χριστίνα θα ήταν τώρα στο Άμστερνταμ για το άνοιγμα του World Tour του Harry Styles, αλλά δεν θα πάει τελικά. Οπότε συζητήσαμε λίγο και το τι συμβαίνει και μου λέει, ξέρεις ότι έχουν πέσει πάρα πολλοί τιμές, πουλάνε τα εισιτήρια, ακόμα και το Άμστερνταμ, η πόλη του Άμστερνταμ βγήκε να πει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές.
1: Επειδή δεν θα πάει η Χριστίνα.
0: Άκου τώρα, γιατί τώρα αυτά λέγονται θεωρίες συνωμοσίας μέσα στο TikTok.
1: Ναι.
0: Ότι παιδιά, ο κόσμος, οι φαν του, έχουν απογοητευτεί επειδή ανακοίνωσε ότι ραβωνιάστηκε.
1: Πέμου καλά ότι η Ζωή Κράβιτς ευθύνεται για την πτώση των τιμών των εισιτηρίων.
0: Έτσι λένε, και διαβάζω και άλλα άρθρα, παιδιά, που λέει ότι παντρεύεται η Ζωή Κράβιτς με το Harry Styles και θα κάνουν, λέει, όχι ένα, δύο γάμους.
1: Γιατί να κάνεις μόνο ένα.
0: Και σκοπεύουν, συζητάνε και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά.
1: Να κάνουν παιδιά να τους πληρώνει ο Harry Styles για να πίνουν στη συναυλία, ας πούμε, τη λογική.
0: Και σκέφτομαι, γιατί πολλές φορές εγώ λέω θα πάω στη συναυλία του και ελπίζω να με δει.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι όλο τον κόσμο που πιστεύει αυτό, ότι στις 70-80 χιλιάδες κόσμου να γυρίσει ο Harry Styles να μας δει.
1: Να με ερωτευτεί εν τούτον.
0: Εγώ φαντάστηκα το.
1: Προφανώς το φαντάστηκα.
0: Όλοι το φανταστήκαμε.
1: Είχε ένα βίντεο κλιπ ο Bruce Springsteen με την Courtney Cox, τη Μόνικα των Friends, πριν γίνει η Μόνικα των Friends, που την ανεβάζει και καλά από το κοινό πάνω στη σκηνή και αρχίζουν να χορεύουν. Τσίνο μας εγκατέστρεψε ούρλους.
0: Ναι, ναι, ζούμε παιδιά για αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή εμείς αγαπάμε Harry Styles και παρέα με τη Maybelline New York, στέλνουμε και δύο νικητές, βγάλαμε και τη μεγάλη μας νικήτρια. Σε πάρα πολύ λίγες μέρες θα κάνουμε και το δικό μας διαγωνισμό, γιατί θα σας δώσουμε το βινίλιο του καινούριου δίσκου του Harry Styles. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι για όλες τις λεπτομέρειες.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Ball.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
9: This is not just techno.
10: Monday to Friday.
9: This
10: I'm a Saudi.
9: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

0: κάθε άνοιξη που σέβεται τον εαυτό της. Τι μας προστάζει να κάνουμε?
1: Δεν ξέρω, να έχουμε αλλεργίες.
0: Πέρα από αυτό.
1: Τι?
0: Μία καθαριότητα γενική στο σπίτι.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι δεν σ' αρέσει η ιδέα?
1: Δεν μ' αρέσει η γενική καθαριότητα καθόλου. Την κάνω αναγκαστικά, αλλά ναι, δεν είμαι από αυτούς που περνάνε ωραία.
0: Αλλά άνοιξη, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει να βγουν χαλιά, να καθαριστούν οι κουρτίνες, να βγάλεις ας πούμε ρούχα, όλα αυτά τα μπουφάν, τα μεγάλα, τα ογκώδη.
1: Ναι, βράζεις και χρόνο πολύ για να κάνεις το πράγμα, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν ανυπομονείς να το κάνεις τώρα έτσι για να... Νιώθω ότι θα είναι καθαρό σπίτι, καθαρό μυαλό.
1: Όχι, δεν ανυπομονώ καθόλου. Να το κάνω, όντως, αλλά δεν ανυπομονώ καθόλου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το παίρνω πίσω, παιδιά. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάνει το καθάρισμα, το ξεσκαρτάρισμα της άνοιξης ή αν έχετε αλλάξει τις ντουλάπες σας.
1: Τις ντουλάπες τις έκανα.
0: Α, και δεν πέρασε καθόλου καλά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, το βλέπω στο ύφος. Τι να κάνω.

0: Και κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος και του Drive Time Show για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου.
1: Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, θα πούμε έτσι μέσα από την καρδιά μας ένα καλή επιτυχία Ελλάδα και καλή επιτυχία Ακύλα, που είναι απόψε ο πρώτος ημιτελικός, διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και από χθες που έκανε την dress rehearsal εκτοξεύτηκε στα προγνωστικά. Έχει μειωθεί όλο το ποσοστό, το στοιχηματικό. Έχει ανέβει παντού. Οι fans τρελαίνονται στο εξωτερικό. Μακάρι να το φέρει, παιδιά, γιατί όχι.
0: Εντάξει, παιδιά, έχουμε και έναν απίστευτο φαν απέναντί μας, τον Άρη Κυπριανού. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Ελλάδα. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
1: Και την Έλληνα Ολυμπίου.
0: Φιλιά πολλά. Fresh, loud. On repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasilio, It's Only Skills, Peter Capri, the Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Η Bodega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραβιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: 171 και 40.
11: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
12: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
11: 298 και 94.
13: Cheers, Παντελίτσα μας.
8: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
12: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
13: Άντε, και
11: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
8: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
14: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
15: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

Golden, για το Golden Hour που θα περάσουμε μαζί. Καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω αυτό το απόγευμα γεμάτο με μουσική, με την καλύτερη μουσική. Και φυσικά δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής, λαχταριστή, Pizza Hut μαζί μας. Έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια και λαϊδούν. Εγώ κάηκα. Χωρίς να καταλάβω τίποτα, αυτό είναι ένα reminder για σένα, για να μην ξεχνάς να φοράς τον τηλιακό και στο σώμα, αλλά και στο πρόσωπό σου, γιατί ο ήλιος είναι πολύ ύπουλος εδώ στο νησί μας. Και δεν χρονοτριβώ, ξεκινώ με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. 99 31 0 31 στο Viber, το δικό σου μήνυμα, το περιμένω.

Coldplay και Clocks εδώ στο Mix FM και από ό,τι φαίνεται λέμε ένα τεράστιο αντίο στις κακοκαιρίες και υποδεχόμαστε την πιο ηλιόλουστη εβδομάδα που έρχεται, οπότε σας θέλω προετοιμασμένους να γεμίσουμε τις παραλίες το Σαββατοκύριακο και να το απολαύσουμε με την ψυχή μας. Σήμερα χτυπήσαμε τριαντάρια αλλά και αυτή την εβδομάδα θα χτυπήσουμε πάλι τις ίδιες θερμοκρασίες. Σας θέλω προετοιμασμένους, βάλτε πλυντήρια, θα στεγνώσουν κατευθείαν τα ρούχα και γενικότερα λίγους αέριδες θα τους έχουμε, λίγους ανέμους στο νησί. Τι να κάνουμε, τους έχουμε συνηθίσει τώρα τελευταία, αλλά παρόλα αυτά ο καιρός θα είναι υπέροχος. Stay και Miles Smith για τη συνέχεια παραμένει συντονισμένος στο Mix FM.

σήμερα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, όπου θα δούμε την Ελλάδα με τον Ακύλα, που θεωρείται ως παβορή στους Eurofans, που θα διαγωνιστεί τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Γενικότερα έχουμε δει, κάτι έχει πάρει το μάτι μας όσον αφορά τη σκηνική του παρουσία. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία, θυμίζει video game. Όλα είναι και τα visuals αλλά και τα ρεαλιστικά props της σκηνή, σε συνδυασμό του πορτοκαλί με το μαύρο χρώμα, που γενικότερα νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει η Ελλάδα στον τελικό και ότι θα πάρει πολύ καλή θέση. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο μας, θα τη δούμε στον δεύτερο ημιτελικό, αυτή την Πέμπτη στις 10 η ώρα πάλι το βράδυ, που είμαι σίγουρη ότι θα πάει φανταστικά. Πόσο κούκλα είναι με Νατάρ Γεωργίου πραγματικά η Αντιγόνη, και πόσο φαβορή είναι και η Κύπρος. Είναι γενικότερα μια Eurovision που θα ευχαριστηθούμε μέσα από την ψυχή μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέσα στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. 2 stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. Prison.

Δεν ξέρω αν κάτι πήρε το μάτι σας, πάντως η NASA ανακοίνωσε διαγωνισμό και οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως και 31 Ιουλίου, που προσφέρει $750,000, ουσιαστικά είναι το Deep Space Food Challenge, Mars to Table, και οι ομάδες που θα καταφέρουν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής τροφής για περιβάλλοντα όπως η επιφάνεια του Άρη και της Σελήνης, θα κερδίσουν αυτό το ποσό. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να βρεθεί ένα νέο διαστημικό φαγητό, αλλά ένα πλήρες σύστημα που θα καλύπτει παραγωγή, προετοιμασία, αποθήκευση, ασφάλεια, ποικιλία γεύση και σύνδεση με συστήματα υποστήριξης ζωής ενός μελλοντικού διαστημικού οικοτόπου. Δεν ξέρω ποιος θα το κερδίσει, πάντως ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλά διαστημικά μυαλά εδώ στην Κύπρο, οπότε το αφήνω εδώ αυτό στο τραπέζι και γιατί όχι, μέχρι 31 Ιουλίου μπορείς να πάρεις τη μεγάλη απόφαση, να οργανώσεις την ομάδα σου και γιατί όχι να το δοκιμάσετε.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar, στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30, στο Παραλίμνη.
2: Καλοκαίρι στην πόλη.
3: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
2: Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα cocktails. Χαλαρά vibes στο γρασίδι. Και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood. Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

End of the World και Miley Cyrus εδώ στο Mix FM για τη δεύτερη μας ώρα. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος μαζί σας και φυσικά μαζί με την καλύτερη μουσική. Αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί. Επίσης, έχουμε Genius, μεγάλο χορηγό μαζί μας. Και αν είσαι ο τύπος που θες να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Άντε, τι περιμένεις? Φυσικά μαζί έχουμε και τη λαχταριστή Pizza Hut για την επόμενη ώρα. Και μην ξεχνάς ότι σήμερα είναι Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από Pizza Hut με προσφορά μία συν μία δωρεάν. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9. Και φυσικά το δικό σου μήνυμα έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Το περιμένω.

Σκέψου να σε χωρίσει η κοπέλα σου και να είναι λόγω του ChatGPT. Απίστευτο και όμως αληθινό, αυτό συνέβη, αυτό έχει δημοσιευτεί τέλος πάντων και έχει φτάσει στα αυτιά μας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Τι έγινε, μία γυναίκα ανακάλυψε τη συνομιλία του συντρόφου της στο ChatGPT, όπου έγραφε προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση μου, τι να κάνω, και συμβουλευότανε το ChatGPT γι' αυτό.

Αυτός ήταν ο Harry Styles εδώ στο Mix FM και Save the Dates, γιατί το μες στην πόλη επιστρέφει και θα γίνει πανικός για ακόμα μια φορά 6 και 7 Ιουνίου στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας, εκεί που ξέρουμε πόσο τέλεια περνάμε κάθε φορά. Θα γίνει το απόλυτο summer hangout, street food που δεν χορταίνει, παγωμένα κοκτέιλ, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που θα μας κρατήσει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο έχουμε R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ μπορείς να αγοράσεις από τώρα το εισιτήριό σου στο ticketbox.com.cy με στην Πόλη Festival Summer Edition και σας περιμένουμε 6 και 7 Ιουνίου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Συνεχίζω ο Mark Ronson και Amy Winehouse που λατρεύουμε, έρχονται εδώ στο Mix FM και ακούγονται δυνατά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
8: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

Παρίσι είναι η καλύτερη πόλη στην Ευρώπη που αξίζει να επισκεφτείς αντί για τις πρωτεύουσες των χωρών τους. Και ξεκινάμε με την Κρακοβία. Αντί για να πας Βαρσοβία, η Κρακοβία αποτελεί ένα φανταστικό προορισμό, πολύ καλύτερο από τη Βαρσοβία. Στο λέω και εγώ γιατί έχω πάει και στις δύο. Γκέτεμπορκ, αντί για Στοκχόλμη. Ισχύει αυτό. Έχω πάει Γκέτεμπορκ και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Συνδυάζει τα πάντα. Γενέβη αντί για Βέρνη. Μπέργεν αντί για Όσλο. Και Πόρτο αντί για Λισαβόνα. Παιδιά, Πόρτο. Λέω κάθε χρόνο ότι φέτος θα πάω, δεν γίνεται να μην πάω, είναι τόσο πολύ εγώ και θα το ερωτευτώ. Αλλά κάθε φορά κάτι γίνεται και δεν πηγαίνω, ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά του. Αυτές λοιπόν είναι οι πόλεις και όχι οι πρωτεύουσες χωρών που αξίζει πολύ περισσότερο να επισκεφτείς. Και συνεχίζουμε με J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, που έρχεται ενώ ακολουθεί και Bruno Mars και Bad Bunny, οπότε παραμένει συντονισμένος.

0: Αυτός ήταν ο Bad Bunny που κάνει πανικό και αν θέλεις να τον δεις από κοντά στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να συντονίζεσαι καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, να ακούς τον ήχο, να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny και ένα όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία και να διεκδικήσεις μία θέση στον τελικό. Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο τυχερός και ποιον θα πάρει μαζί του φυσικά, γιατί δεν θα το στείλουμε μόνο του. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας, Sober και Pink, για αυτό το σκοπό και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι, Τετάρτη στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius και φυσικά υποστηριχτή λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, τεράστιο φιλί και καλό βράδυ σε όλους και όλες σας.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τη Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο.
9: You're locked on Mix FM,
10: the island's number one hit music station.
9: Non-stop hits start now.
10: Now.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.